0: Λοιπόν, Γκρέγο, ρικήσω ο Καπτελγάδο, ναι, μαϊζένιο, ήρια νρίμα όχι του νοχημέρι, να χαλέλα, ούλε, νρίμα, κίνα κουότσου, ελα, πέντια, ναι, ουί, ουέλε, λα, παβέλα, ο καλά, ναι, του να κενιό, φα, ο χίκου, κουρέ, χατσα, μα καλά, ουένιο. Μου απάνω, ο καλά, πινάτα, μου, κουλβέλια, νίχο, κονομέλο, λα, μου, λέω, χόλια, χατσα, να μητέκο, τσου, είπαν, κέλα, μα καλέλο, μάνα, ο φάιτα, ουδί, ουσόμα, Varante ko matatani ohi hiere ra mahiko ten e good night wele la vosalama toko wani wele le nyo katula mumole wo mana
1: disculpa mi aproxima
0: ohi le lampenta.